0: Μποσέτα, Φουλιαρίς Παγκασαρίτσια.
1: Ράδιο Πίωδοση, Όλγο.
2: Bolivia, Suyupaj, Jinayatag, Abiyala, Yachtapaj, Red Pío 12.